Φιλίπη Νομέριο, Ιδιο Κουμάνισα, Ιδιοκενή Μαρό Κατουβεκή, εγώ. Ο Νιέιθο Φρανσίνς, ο Ακτιόνς, Ναράγκο Κουπορά, Κουαμουκαζιουέ, Νιαμόγκο, Σιριβία, Ακάβλη Βρίο Κουζαλή, Ναβίνο Κουζο Κουαμουσάντζου, Κούρου Γακτιόνς, Μουκάζι, ο Μουκαζόνο, Ακουγιράγκουρο Μοβίρι, Μωράιρα Κάντι, Τάρι Μουκότο, Μονό, Μουταϊτό, Αλιαγκάτιάου, Νανίρα Κουβάρι Μουβιτσιό, Καγκάμα, Κάγκαντι Μοχώρο Πάτσο, Ναάντι, Χόνα, ο Μουκαζόγκο, Αινα Νατσουρό, Ντρέντιζι, Χαμοτουέ, Αλιμουμία, Κάσα του Νέβιρι, Ταμανίρι, Ρενιόρο, Ακουβάζο Ρουδίμι, Ορουρουρου Ρουονκά, Εσημόγιε, Τεκουραβάμ, Ο Γκουένα Ραμόραμ, Κονιέρα, ο Μανίσα Πολίση, Ιόνιρα, Μπεκούλια, Ιρούντο, Ραγνά, Ρεντιένου, ο Βότερα, Σιμουζίνο, Σιμουγιο Κουβάνζα, Ρια, ο Νιέιθο Φράνσιν, ο Μτερέα, Ζήρο, Μουσάντζου, Μουέντα, Ζήρο, Κινάν, Να Μουέντα, Ζήρο, Ιτάνο, Μουσάντζου, Ναϊνά, ο Βατό, Μουσούγα, Χαζήρο, Μουσάντζου, Μουσάντζου, Ιβίρι, Νκάγα, Να Μουέντα, Μακούμι, Ανά, Ναϊνά, Ασάτου, Ναϊβίρι, ο Ρούντι, Τζοζεφ, Μουσούγα, Haziro msanju munana itano, aviri na iviri, ana na itano, atano na yamu. Rundi tone robus, haziro msanju, msanju itano, kienda na isatu, kienda na msanju, aviri na isatu. Nyeitho Francis, o akitonzi ni wakuranga kubura, o kwa mkazi we, Nyamongo Silivia, akabu liwe ukweza vina rinu ukweza kwa msanju kuruga kitonzi, o mkazi ona gambira kuiraguru mubiri, mwraja atali mkoto kanda alimutachota itu, alihagati. Na nila kupa, alimbichoka kakadi mhoro pacho na handi, o mkazi ogu, aina natural dreadism mumutwe, runda mtogu wa ye, alimia kasa tunayiviri tamanyiri runyola kupa zorururu onka. Esimu ya iti kiaraba muhati, so na sababu wena la moro, tira esimu zisomiru hansi kandi, huyo ngilora osuwa kuranga na polisi labio kuli, haihi. Omusaho asimwe Silivia, musaho asimwe Silivia wakagati Town Council na vika jine mkuruwe Mary Kiza wakia kabadima Town Trading Center. Amfuiroga na vikira musaija wae Mr. Karunje Rukana mpoza chairman NRM. Baramu venyuna na baramukati venyuna wakagati abata kabarutete ambela ku akulera. Hamu na vakira balowa seru kutuara hamu. Isabadiko ni kagati Everand. Reverend Francis Mugisam, hamu na mama Beatrice Atuoki. Vika St. Luke's in, wakuristai bono kutuwa rahamu, mubikira. Staff yuna ya, akura takakura kikanisa ya St. Luke. Wekithinisa Alice Kabasana, mwenyesa wakuristayu. Heticha Christine Simire, staff keke siara yona. Staff yuara DT na Aru Family yuna kutuwa rahamu. Mama Favor wabikire, hono labajeni fachua muhenu mbabazo wabikire. Hono labunazoma Agri Turujumba hako wabikire. Hono labulekira Steven wabikire. Hono labuirigat Musime na iwa wabikire. Chairman 5 wa Kagadi District. Hono labundibuwa mbiyo siya former Chairman 5 Kagadi wabikire. Business Community Kagadi yono wabikire. Obizi na ojizi bayaba manjire wabikire. Banyuani baye nyuen. Umgenza kuzikuwa kilo kino. Asa tunakimo kwezi kunu mwaka kune saazi. Kuja kuwa mnano gwe hangwe na zikuwa kia kabadema. Musa wa asimu Silivia wa Kagadi. Taundu kansu nwa kupika nyine nkuruwe Mary Kiza wa kia kabadema. Kuja kuwa na zikuwa kilo kia kilo kino kana zikuwa kia kabadema. Musa iti murungi. Ibirangu wetu ya nyinki yaka lakini ya garukira mbali Vincent Chiraba motu kubayike. Dakika ziri makumi ya wili nemuza unka hata za karaba sayo za nyinki yaka na hati. Katukulikana iteka nize zini mtaruga halidi ya bafedu. Sasa nanyongu mugume. Mbera yensi ni kweti. Rito sobra kuangu bwire wukwikuri na agenda bayitini muguma. Mpora mpora bukuba ni kwensi. Eri eti.